Βαλιεμί. Αεκά, αεκά, να σε Βαλιεμί, σαν η αγορά. Σε Βαλιεκανή. Για εντούτα κόγκα.